Ωραία, ο Σέλιο που αρεβάβα, αουρένα καμιτέ κοχαδαρά νερό, καμιτέ κοχαδαρά του Μουσαμπίκη πρανιόν, μα ωραία, ουε μητέ κοχαδαρά του Μουσαμπίκη νερό, νιόν, νι εγώρα. Ντάμε να μητέ κοχαδαρά, παρδόν δεν είχε ανώ Αμίλτον Αντώνιο, ανά χόλλε μητέ κοχανερό τελο για ηκούνια, μητέ κοχαλέ και ρεύω ποτό! Κάδε ο κεράτο κουρία μα και ρε πε, πε, πε, ουε νικουμάνο μέρο, ουε σε λέμε μου, ο καλάο, ουεν χιέ, ουε χιέ, ανώνε καλέ, ωρα, κοινό χιάνε. Μαρίνι, Ζούλιο Πόσου, ο μου χανία μπίλου νιόν, ντα ξόα.